0: Τι σπιά, ο Ατσέφι Φόβολ Χαμπ, το νίτιο τη σύξλο τελειβίτσε με φωνό του, α.
1: The Traffic Groove Show on Paradise 98 FM.

Establishing on Paradise 98 FM. Τη σπιά, ο Ατσέφη Φόουλ, γάμπτον, η 26 το τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Βέμπλου.

0: music on the best radio show.
1: Στο Paradise 98 FM.
2: Να φοβερνόμαστε FBTC με κάτι exclusive rights στο broadcast FIFA World Cup 2023.